Ε, θα Αϊνστάινι. Θεωρικής, νουκ αδαλίμι της θεωρίς δε πρακτικής. Πορ πρακτικής, κα. Από νουκ εγάθον Αϊνστάινι. For me the best.